0: Αν λες άλλα πω αν είναι μια κουλίχα να στα ουω. Εγώ ουω ουω κέντο ουα. Ας κέντον εγώ ρε καλά σαν πω χαλά μου λόγω ένα. 4:30, είσαι λιντενόβι μινούτος. Bon día.
1: Coño por el lado.

Έχει να μου έντρωνο πάνω καμόν το βορέρα. Νον ιβριάνο κουμάω μη το όμα πρόνο βαρενιούν τέκο. Βαραν τέκο βος σαλάμα. Αμούμουλα, μούμουλα βος σαλάμα. Kwenye kumeke hina wo jipo ropa vila wira nu kumeche keni hiyo kam tokola wani hukuna no ntive la mauku sireni na saba. Warwa jirunyu mwaka elfu pilino mwaka sireni na mita sita. MC Roger Persela ni Kaidi Naldo. Ayidu vera kente kona so. Kale kukatu wapavlo mumula.